Ενώ τέτο, αδραβεστάσουν νήμερο εν, υφερσίς ελμπρίε. Paradise FM, νου τούλτον.